0: Guillema. My flow.
1: Radio Tiempo, todo el tiempo. Radio Tiempo.
2: Wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο, καντέλα.
1: Radio Tiempo.
2: Yeah, yo, Gansa. Yeah.